ψυχή. Ελευθερή του με έγκαιν, λούναγι που λούιτε ουσβήν. Δίνοκριν, δίνοκριν, και αιώνο ποτσεβήν. Ελευθερή του με έγκαιν, λούναγι που λούιτε ουσβήν. Δίνοκριν, δίνοκριν, και αιώνο ποτσεβήν. Ești o dulce primăvară,